Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

0: Καλημέρα Peppers και καλό μήνα εδώ στον Pepper 96 και 6. Πρώτη του μήνα μπήκε επιτέλους Οκτώβρης και ξεκινάει το πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμακάρη και Τάκη Γιαννότσο. Μια πολύ όμορφη μέρα, γιατί και είναι Πέμπτη και είναι πρώτη του μήνα που αρχίζει αισιόδοξα, με νέα όνειρα, με νέους στόχους, με νέες φιλίες, με νέα όλα τα πάντα. Και έχει σήμερα και πολύ ωραίες παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας, είναι Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων και είναι Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Έχει όλους το. Η γκάμα μέσα. Και όμως είναι πρώτη του μήνα.
1: Και Διεθνή ημέρα καφέ, πολύ πράγμα. Και Διεθνή ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Είναι μια νόσος γενετική η νόσος Γκοσέ. Γιορτάζει ο Ανανίας, γιορτάζει η Ανανούλα, γιορτάζει και ο Ρωμανός σήμερα. Να τους χαιρόμαστε.
0: Ωραία, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλό μήνα. Και μόλις ξεκίνησε το πρωινό Pepper, 6 με 10 κάθε πρωί στο Pepper 96,6 με Θοδωρή Μαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper, ναι, είμαστε κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης και U2 ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ και υπάρχει ένα ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στη Ροζαλία. Και μάλιστα το άλμπουμ, το τραγούδι θα λέγεται The Mirror Maker, Ροζαλία, σε παρένθεση. Θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των U2, Carnaval de Luz λέγεται το άλμπουμ των U2. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Και έκαναν αυτή την αποκάλυψη, μια συνέντευξη που δώσανε στο Rolling Stone. Και μάλιστα είπαν ότι το τραγούδι επικεντρώνεται στην Ισπανίδα τραγουδίστρια και ο Μπόνο επιβεβαίωσε το γεγονός αυτό στη συνέντευξη. Όπως είπε, συνήθως γράφουμε τραγούδια για ανθρώπους στη φυλακή ή νεκρούς. Ξέρετε, νεκρούς ήρωες ή για την προσπάθεια να τους βγάλουμε από τη φυλακή. Με αυτό τιμούμε κάποιον μόνο και μόνο επειδή είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα. Να δείτε πόσο έτσι σημασία δίνουν στην. Και μάλιστα παραδέχτηκε ο Μπόνο ότι του άρεσε πάρα πολύ το άλμπουμ της Ροζαλία, το Lux που κυκλοφόρησε το 2025. Και όπως είπε, για να ζητήσει την άδειά της για το τραγούδι, την προσέγγισε μέσω της Πενέλοπη Κρούζ, που είναι φίλη της Ροζαλία, είναι κοινή τους φίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Να τους πει, ας πούμε, ότι. Να της πει
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι και συντοπίτησες.
0: Ναι, Ισπανίδα και αυτή. Ισπανίδα και αυτή. Τηλεφώνησε στην Πενέλοπε. Τι να κάνω, λέει. Απλά λέει τηλεφώνησέ τη. Πες, ας πούμε, Μπόνο είσαι. Δεν είσαι ένας αυλός τέτοιος, ας πούμε. Εντάξει, φαντάζομαι η Ροζαλία. Στην αρχή είπε, μα μας κάνετε πλάκα και Μπόνο.
1: Είναι
0: δυνατόν.
1: Και Μπόνο, μάλλον.
0: Και μάλιστα είπε ο Μπόνο στην Πενέλοπε, λέει, μου περάσει για στόκερ. Στην αρχή.
1: Ναι, δεν ξέρει τώρα πώς θα το πάρει. Είναι και μικρό κορίτσι η Ροζαλία, ναι. Όταν στο YouTube το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δεν αφήσαν μπαλκόνι για μπαλκόνι στο βιβλίο που να μην παίξουν, που γιόρταζαν τα 50 χρόνια του. Ήταν πολύ ωραίες εμφανίσεις κάνανε.
0: Και όπως είπε ο Μπόνο για το τηλεφώνημα που έκανε στη Ροζαλία, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα, λέει, να την γνωρίσω τώρα, γιατί μαζεύω το θάρρος να τη στείλω τις τελευταίες λεπτομέρειες. Άκου τώρα τι respect δίνουν στη Ροζαλία.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβάσαι.
0: Είναι σημαντική πάρα πολύ.
1: Φοβάσαι.
0: Αλλά, αλλά εντάξει, YouTube είναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή φαντάζομαι και η Ροζαλία τη άρεσε πολύ.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Δεν του έκαναν YouTube τραγούδι.
1: Και εγώ φαντάζομαι.
0: Για σκέψου.

0: Ωραία η YouTube που λέγαμε προηγουμένως, αλλά σαν τους Duran Duran δεν έχει. Ή μάλλον για την ακρίβεια, ωραία η YouTube, ωραία και η Duran Duran. Άλλες εποχές, αν και είναι και οι δύο εποχές 80s, εντάξει, αλλά άλλη μουσική κατεύθυνση και οι δύο, όμως respect και στους δύο και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Οι Duran Duran λοιπόν που άφησαν και αφήνουν, όπως φαίνεται, εποχή, θα παίξουν στο Accor Arena του Παρισίου, με συγχωρείτε. Και τι λέω, θα παίξουν για έναν τυχερό του Pepper Experience, ο οποίος μαζί με ένα φίλο ή μία φίλη του θα ταξιδέψουν μαζί εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel για να δουν αυτή τη συναυλία που θα γίνει 28 Οκτωβρίου. Πρωτομηνιά σήμερα και μπήκαμε λοιπόν στο μήνα και του ταξιδιού και μπήκαμε και στο μήνα της κλήρωσης. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου λοιπόν εδώ από το πρωινό Pepper και για να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς, αν θέλεις να λάβεις συμμετοχή, άκου το Pepper Password, το οποίο ακούγεται καθημερινά 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Τη στιγμή που τα ακούς, μπαίνεις στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, γράφεις και το Pepper Password και περιμένεις την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλό μήνα. Σήμερα είναι 5η 1η Οκτωβρίου. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Ο καιρός σήμερα θα είναι συννεφιασμένος, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει 22 βαθμούς και με πολλούς αέριδες που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Μιλάμε τώρα για Αθήνα. 6 μποφόρ με ρηπές 70 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή και φαίνεται έξω ο αέρας. Είναι και αύριο το ίδιο τέτοιο αέρα θα έχουμε. Θερμοκρασία αύριο πάλι στους 23. Σάββατο με βροχούλες στους 20. Κυριακή και Δευτέρα θα φτιάχνει ο καιρός. Δευτέρα ειδικά τώρα που δείχνει, Δευτέρα και Τρίτη, 24-26 βαθμούς, ηλιόλουστες μέρες, αλλά περιμένουμε ακόμα. Εδώ μπορεί να αλλάξει και η σημερινή μέρα. Δεν έχουμε βροχή για σήμερα πάντως, δεν φαίνεται. Για Αθήνα μιλάμε, δεν φαίνεται κάτι.
1: Χθες την έριξε τη βροχούλα που.
0: Χθες έριξε βροχούλα.
1: Που ναι. Έλεγε την
0: έριξε. Πάντως, το έλεγε.
1: Το έλεγε και την έριξε. Έπεσε μέσα χθες. Ήταν λίγη και μικρή, αλλά ήταν ακόμα αυτές οι πρώτες βροχές και κλειστράνουν πάρα πολύ δρόμοι.
0: Τα έλεγε αυτά, ναι.
1: Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Σήμερα θέλει μεγάλη προσοχή και ο αέρας. Πολλά σχολεία διάβαζαμε χθες το βράδυ έχουν κλείσει, ειδικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο κάτω, γιατί φυσάει πάρα πολύ αέρας και θα ρίξει πολύ δυνατές βροχές. Οπότε έχουν κλείσει προληπτικά τα σχολεία. Τα υπόλοιπα σχολεία έχουν κλείσει από καταλήψεις για διάφορα πράγματα. Βλέπω δύο συναντάω στον δρόμο. Δύο γυμνάσια συναντάω και είναι τα παιδάκια απ' έξω. Το πρωί χαράματα κάθονται και χαζεύουν. Δύο σχολεία είναι με καταλήψεις, άρα και κάποια άλλο μπορεί να είναι.
0: Λοιπόν, ανημέρωστε μας αν έχει. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, έχεις καταλήψει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Ανανίας, Ανανούλα, Ρωμανός που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνή ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Και στην Ιαπωνία γιορτάζουν, έχουν την ημέρα του σάκε που πίνουν το ποτό της Ιαπωνίας, που το πίνουμε στα Ιαπωνέζικα και αυτά όλα. Απορρίζει παράγεται για όσοι ξέρουν. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό. Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 966.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Το έχω δει στο σινεμά.
16: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Pepper 96 και 6.

0: Ένα καινούργιο reality που θα μπορούσε να βγει ή να είναι σειρά ή να γίνει ταινία, δεν ξέρω τι. Πάντως, όσο ρεπορτάζ υπάρχει, είναι η ζωή του Σον Diddy Combs, του Puff Daddy δηλαδή, πρώην Puff Daddy, γιατί αλλάζει ονόματα αυτός κατά καιρούς, μέσα στη φυλακή που έχει φάει 50 μήνες στη φυλακή, στα 56 του χρόνια. Βγήκαν λοιπόν στο NBC News διάφορες ειδήσεις, διάφορα νέα και κυρίως από συγκρατούμενους, από διπλανούς, οι οποίοι λένε ότι ο τύπος κάνει ζωάρα. Ζωάρα μέσα. Όχι ότι έχει κινητό που απαγορεύεται κτλ. Έρχονται whisky, έρχονται bourbon, έρχονται φαγητά. Έχει βάλει τύπους με τα λεφτά του, έχει βάλει τύπο να του μαγειρεύει. Κάρι, ρύζια, φαγητά εκτός φυλακής. Έχει βάλει τύπο να τον πλένει και να του κάνει μασάζ. Έχει βάλει τύπο να του κάνει. Ζωάρα γενικότερα.
1: Του βάζει και τάλκ.
0: Ναι. Πουδρίτσα, πουδρίτσα που βάζουμε στα μωράκια. Και το λένε τύποι διπλανοί του, στο ίδιο κελί, σε άλλα κελιά, που λένε ότι δεν είναι ότι το έχουμε δει. Έχω φάει μαζί του, λέει.
1: Παίρνουν δηλώσεις από συγκρατούμενους.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: όχι.
1: Το ρεπορτάζ πώς γίνεται στη φυλακή.
0: Πολύ
1: δηλαδή μου το λέω τώρα για να. Ναι, πώς γίνεται σε ρεπορτάζ στη φυλακή, επειδή πες, πάει κάποιο δημοσιογράφος, παίρνει συγκρατούμενο σε δηλώσεις.
0: Όχι, το ανάποδο. Ο κρατούμενος παίρνει τηλέφωνο το δημοσιογράφο και λέει: Παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι τι κάνει αυτός εδώ πέρα, ό,τι αλωνίζει. Κάπως έτσι. Νομίζω βγαίνει από μέσα προς τα έξω η είδηση. Και του λένε: Προφανώς κάποιο δημοσιογράφος, τι είστε σίγουρος πως είναι υπερβολή. Όχι, λέει: Έχω φάει, πίνω κάθε βράδυ μαζί του.
1: Στις αμερικανικές φυλακές που κάνουν ρεπορτάζ, μπαίνουν μέσα οι κάμερες και παίρνουν. Τελικά επιβεβαιώνεται ή είναι φήμες.
0: Επιβεβαιώνεται, ναι, και επιβεβαιώνεται και εντωμεταξύ.
1: Δεν ρωτάνε το διευθυντή των φυλακών ή του θεσμοφύλακε.
0: Λέει ότι απαγορεύονται κινητά, απαγορεύονται. Θα κοιτάξουμε, ξέρεις, αυτά τα γνώστα. Θα κοιτάξουμε πώς μπήκαν, θα κοιτάξουμε πώς έγινε αυτό, θα κοιτάξουμε πώς έγινε το άλλο. Για ναρκωτικά και όπλα δεν μιλάμε, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή εκεί πέρα
1: γεμάτο,
0: είναι γεμάτο.
1: Βγαίνουν έξω, μπαίνουν μέσα, δεν το πούμε τι θέλουν να κάνουν.
0: Σε κάνα, έτσι κι αλλιώς, σε κάνα χρόνο θα βγει. Δηλαδή 21 Ιανουαρίου του 28 θα βγει.
1: Αυτό είναι. Προφανώς μπορεί να έχει μια αναστολή και να την παραβίασε, ξέρω εγώ, για να είναι μέσα. Γιατί ξέρεις τώρα.
0: Δεν
1: για ποιο λόγο ξέρουμε γιατί είναι μέσα.
0: Νομίζω πως είχε μπλεξίματα άσχημα πράγματα. Ναι, πολιτικά. Πολιτικός κρατούμενος.
1: Μίλησε εναντίον του Τραμπ, ας πούμε, και το βάλανε μέσα.
0: Ναι. Ήταν στην Κορέα, στην Βόρεια. Ναι. Κάτι είπε για τον Κιμ Γιονγκ Ουν και ήρθε σούμπιτσος. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν 32 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζωμβακάρης. Σήμερα λοιπόν πρώτη μέρα του μήνα. Ο καιρός είναι πολύ άσχημος στην Κρήτη και μάλιστα έχουν τεθεί αρχές στην Κρήτη σε κόκκινο συναγερμό. Έχει εκδοθεί δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για όλο το νησί και έχει εκδοθεί και ένα μήνυμα στο 112 για μετακινήσεις σε διάφορα χωριά του νησιού και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή εκεί στην Κρήτη. Υπάρχει και ένα απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για όσους ενδιαφέρεστε και πηγαίνετε στον Πειραιά. Υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις σε δρομολόγια ταχυπλών προς και από τα νησιά του Αργοσαλονικού. Και επειδή σας λέμε τώρα για την πρώτη μέρα του μήνα τέτοια νέα δυσάρεστα λίγο, να πούμε και να ευχαριστώ ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας του Pepper Experience, γιατί οι Duran Duran και θα παίξουν στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου και θα γίνει κλήρωση βέβαια 12 μέρες πιο πριν στο πρωινό Pepper. Οι Duran Duran λοιπόν θα είναι στο Παρίσι, ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει στην πόλη του Φωτός για 4 ημέρες για 2 άτομα, μόνο τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και την απόλυτη παρισινή εμπειρία. Ο νικητής ή η νικήτρια του Pepper Experience θα τη ζήσει με μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, φυσικά κλασικά, μια κουραζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούσε Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8 τώρα, 8 θα τα ακούσετε δηλαδή, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει κλήρωση Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 8 παρά 20, είναι το πρωινό Πέπερ εδώ στον Πέπερ 96,6. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Καλό μήνα λοιπόν, στην πρώτη μέρα του μήνα. Ξημερώνει σιγά σιγά, γιατί η συννεφιά είναι λίγο πιο ωραία από ό,τι ήταν χτες. Οπότε θα φανεί όπου να είναι ο ήλιος. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, που το λέμε συνέχεια, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, και παράλληλα με τη μεγάλη προσοχή τη δική μας, αυξάνονται και τα πρόστιμα κάθε μέρα. Κάθε μέρα διαβάζουμε για ένα καινούριο πρόστιμο, ή μάλλον ένα πρόστιμο που δεν το είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία, που λέει από ό,τι προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και κάθε φορά που διαβάζει κάτι καινούριο, νομίζω ότι κάθε μέρα ανανεώνεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Όχι, ο ίδιος
0: κάνει update.
1: Αλλά προφανώς,
0: και καλά θα κάνει.
1: Προφανώς είναι μια καινούρια μια παράβαση που δεν την είχαμε ακούσει κάποια μέρα, αλλά ο κώδικας καθορίζει κάποια πράγματα από την αρχή, ας πούμε.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για την αφαίρεση, αν σε τσακώσουν χωρίς άδεια οδήγησης. Άδεια οδήγησης, μην την μπερδεύετε με την άδεια που λέει ο τροχονόμος όταν σταματάει. Δίπλωμα άδεια. Δεν είναι η άδεια του αυτοκινήτου. Η άδεια οδήγησης είναι το δίπλωμα που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα δεν το έχεις λοιπόν αυτό επάνω σου κατά λάθος, πες ότι δεν το έχεις κατά λάθος, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ. Για σένα 500 για την μοτοσυκλέτα. Αν το δίπλωμα, την άδεια οδήγησης, στην έχουν πάρει, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Προσκομίσεις το δίπλωμα, ότι το έχεις και το πας στο τμήμα, δεν μειώνεται το πρόστιμο?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω ότι μειώνεται.
0: Ναι. Οι συνέπειες είναι ακόμα στερότερες όταν κάποιος οδηγεί, λοιπόν, ενώ το δίπλωμά του έχει ήδη αφαιρεθεί λόγω κάποιες παράβασης του ΚΟΚ. Δηλαδή, αν σε τσακώσουν και δεν το έχεις, γιατί το έχουν πάρει. Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις, προβλέπεται φυλακή έως ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Και τα αίτια ανεβαίνουν ανάλογα με το.
1: Αυτό ισχύει και πριν, δηλαδή. Άμα σε πιάσουν με δίπλωμα. Α, σε πιάσουν και σου έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα από πριν, πάλι έχει πρόστιμο. Δεν είναι καινούργια ποινή, δηλαδή, αυτή.
0: Όχι, το ρεπορτάζ είναι υπενθύμηση. Το ρεπορτάζ είναι υπενθύμηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι
1: ναι,
0: είναι 2.000
1: ναι.
0: Και έχει πολλές φυλακές. Η ποινή που προβλέπεται για.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που οδηγούν χωρίς δίπλωμα που του το έχουν πάρει το ξέρουν. Ότι είναι παράνομο.
0: Καλά, ναι, φυσικά. Έχεις λοιπόν φυλάκιση έως 3 έτη, εφόσον από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα. Πράγματα τώρα λέμε. Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Κάθριξη έως 10 έτη, εάν προκληθεί. Όλα αυτά, αν σου έχουν πάρει το δίπλωμα. Ναι. Κάθριξη έως 10 έτη, αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική ζημιά σε κοινοφελείς εγκαταστάσεις. Κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών, εάν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου προσώπου. Και αν προκληθεί ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μπορεί να φας ακόμα και ισόβια κάθριξη.
1: Ναι.
0: Να το ξέρετε αυτό.
1: Και μιλάμε για κάθριξη. Να πούμε ότι και πρόσφατα και το λέγαμε, ότι είχαν πιάσει έναν οδηγό στην Οτική Οδό, ο οποίος είχε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα, και του είχε αφαιρεθεί για 2.000 μέρες κάπου εκεί. Και τώρα κατάλαβε ότι πάει 10.000 μέρες. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν θα ξαναοδηγήσει ποτέ.
2: Pepper 96 και 6.

0: Θα είμαστε τυχεροί το βράδυ και θα δούμε τα αστέρια, γιατί θα έχουμε μια ξαστεριά. Έτσι ο καιρός θα φτιάξει προς το βράδυ. Αφιερωμένο στη φίλη μας, μας ακούει από το ταξί και πηγαίνει στην πρώτη μέρα του ανεψιού της στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε.
1: Έχουμε και άλλη αφιέρωση.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη φίλη του Dr. Tom με τη φίλη Εύα, Εύη από το Λαϊκό, που ακούει κάθε πρωί.
0: Έτσι.
1: Στα νοσοκομεία κρατάμε μια καβάτσα με τα νοσοκομεία. Ακριαστά να είναι.
0: Για να έχουμε άκρες. Λοιπόν, και σε όλους όσους ακούνε, Pepper 96 και 6. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε τώρα σε προθετικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας τα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές μας λοιπόν θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Πέπερ. Πέπερ 96 και 6.
13: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
12: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν, πρώτη του μήνα, καλό μήνα. Μπήκε ο Οκτώβριος, μπήκε με συννεφιά. Όμως μας λένε μετεωρολόγοι μας ότι θα φτιάξει ο καιρός και θα ανοίξουν ουρανοί. Ενώ θα ανοίξουν, όχι δεν ανοίξουν, δεν πέσει βροχή. Θα ανοίξουν για να φύγουν τα σύννεφα. Και έχει πολύ έντονο, πολλούς αέριδες. Φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Λοιπόν, και υπάρχει μια ιστορία που την έχουμε πει εδώ εκατοντάδες φορές με τον Πολ Μακάρνι, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή είχε πεθάνει και βάλανε ένα σωσία του το συγκρότημα και οι μάναζερ και όλοι αυτοί. Μια ιστορία η οποία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και έχει διαδοθεί πάρα πολύ. Τώρα υπάρχει κάτι αντίστοιχο για ένα ποδοσφαιριστή, για τον Vinicius Junior. Λοιπόν, ο άσος της Real Madrid, λοιπόν, σύμφωνα με τις φήμες, τώρα αυτός που παίζει δηλαδή δεν είναι ο ίδιος, τον έχουν αντικαταστήσει με κάποιον άλλον, και μάλιστα έχει γραφτεί μια θεωρία συνωμοσίας ότι τον έχουν σκοτώσει από τη CIA, η οικογένεια Rothschild και η Elite, σύμφωνα με έναν στο X που έχει πολλούς ακολούθους, ο Black Bond PTV. Το έχει γράψει στο X ότι δεν είναι αυτός που βλέπετε, γιατί έχει άλλα τατουάζ και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ο Vinicius το καλοκαίρι πήγε στην Βραζιλία να κάνει μια αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό του. Πραγματικότητα αυτό. Εκεί λίγο στο πηγούνι, για να δείχνει πιο φυσικό. Αν δείτε τις φωτογραφίες πώς ήταν πριν και μετά, υπάρχει μια έντονη αλλαγή. Εκεί λοιπόν άρχισε να πυροδοτούνται αυτές οι φήμες, και μάλιστα πήγε στα πολύ άκρα με μια πνευματίστρια medium, τη Vo Balana, η οποία μάλιστα έχει και 24 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Έγραψε λοιπόν ότι...
1: Καλά που δεν είστε εδώ να γνωρίσετε τους δικούς μας, ναι. Υπνοτιστές, πνευματιστές, όλο το συνάφι αυτό.
0: Έγραψε λοιπόν η Βαλάνα ότι είχα ένα έντονο όνειρο στο οποίο εξωγήινοι έβαλαν, λέει, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μαϊάμι. Είδα καθαρά ότι απήγαγαν το Βίνι και τον Νεϊμάρ, τους έβαλαν στο πρώτο διαστημόπλαιο που προσγειώθηκε. Ήμουν εκεί, λέει, και μετά ήρθε ένα μητρικό διαστημόπλαιο που απήγαγε χιλιάδες ανθρώπους. Ήταν το όνειρό της αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχει... Είδα φωνές, κλάματα κτλ. Έτσι λέει η Βαλάνα. Τι απαντάει η Ρεάλ. Γελάει η Ρεάλ, δεν υπάρχει τέτοια. Αλλά ξέρεις, επικεντρώθηκαν τώρα, επειδή έκανε μια αισθητική επέμβαση, άλλαξε το πρόσωπό του, αμέσως άρχισαν ότι τον σκοτώσανε, τον κάνανε.
1: Ναι,
0: και παίζει άλλος. Και
1: αυτό είναι ένας να το ξεκινήσει, τελείωσε.
0: Δηλαδή, καλύτερα, πολύ.
1: Θα βρεθούν άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι ψιλοψέκα, χοντροψέκα, να τον ακολουθήσουν.
0: Και το Μακάρνι ένας το ξεκίνησε. Θυμάσαι.
1: Μια ιστορία να
0: το ξεκινάει. Το ξεκινάει και να ακολουθούν οι άλλοι. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper. 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Να δω.

0: σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Καλημέρα, Peppers, και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. 8 και 20 το πρωινό, Pepper. 1 Οκτώβρη σήμερα και ο Θεοδόρης Βαμακάρης με τον Ταγί Γιαννούτζο είναι εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και σήμερα. GK, καλό μήνα σε όλους. Έλατε να ανταλλάξουμε ευχές είτε μέσα από το site pepper966.gr είτε μέσα από το Viber 6973-966-966. Θα είναι ωραίο να μας ευχηθείτε ένα καλό μήνα και να μας στείλετε και μια φωτογραφία αν έχετε από πού είστε, τι βλέπετε αυτή τη στιγμή, 1η του Οκτώβρη.
1: Πάντως στο Κηφισό βλέπουν κίνηση, γιατί έχει μποτιλιάρισμα. Έγινε ένα τύχημα και έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Κηφισό.
0: Ήδη, ε.
1: Οπότε, ναι, ναι, εντάξει. Φαντάζομαι θα πάει εκεί η ομάδα Κόμβος με τους πεζούς τροχονόμους και τα λοιπά.
0: Τα
1: θα τα λύσουν όλα.
0: Γερανοί
1: και τα λοιπά, περιπολικά, θα τα λύσουν όλα.
0: Μην φοβάστε τίποτα. Μην φοβάστε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι λοιπόν 8 και 21 πρώτα λεπτά και ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολλά χρόνια, ειδικά αν έχουμε σκύλο αγαπημένο, ας πούμε. Ένα θέμα το οποίο ψάχνουμε και δεν έχει βρεθεί ο ακριβής τρόπος για να το υπολογίσουμε, είναι η ηλικία του σκύλου. Υπάρχει μια πατέντα λίγο έτσι τσατραπάτρα που λέει ότι ένα χρόνο. Ναι, λέει ότι ένα ανθρώπινο έτος αντιστοιχεί σε 7 σκυλίσια. Όμως αυτό δεν ισχύει, γιατί οι γιατροί το ψάχνουν πάρα πολύ και οι βιολόγοι να βρουν τι ακριβώς γίνεται. Γιατί αυτό που ξέρουν είναι ότι σε κάποια στάδια στη ζωή του σκύλου γυρνάει γρηγορότερα από τον άνθρωπο και σε κάποια στάδια γυρνάει αργότερα. Επιβραδύνεται πάρα πολύ η γύρανσή του. Έχουν βγάλει έναν μαθηματικό τύπο, τον οποίο μπορείς να τον υπολογίσεις, άμα δεις τα στοιχεία αυτά, για να καταλάβεις περίπου την ηλικία, αλλά είναι ένας δύσκολος μαθηματικός τύπος. Η έρευνα έδειξε ότι οι σκύλοι ολοκληρώνουν ένα μεγάλο μέρος της βιολογικής τους γύρανσης πολύ νωρίς στη ζωή τους. Ένα κουτάβι, δηλαδή 8 εβδομάδων, για παράδειγμα, έχει μία ηλικία που αντιστοιχεί με άνθρωπο 9 μηνών. Δηλαδή 8 εβδομάδες ο σκύλος, περίπου είναι 9 μήνες του ανθρώπου. Ο μαθηματικός τύπος που έχουν βγάλει. Ναι.
1: Όταν ο σκύλος ζει 15 χρόνια και ο άνθρωπος ζει 80.
0: Ναι.
1: Λογικό φαίνεται.
0: Λογικό το φαίνεται. Απλά δεν είναι αυτό το εύκολο το 7 χρόνια.
1: Τώρα κάνα 2 μήνες κτλ.
0: Όχι, είναι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ένα σκύλος ενός έτους αντιστοιχεί περίπου σε ηλικία 31 ετών ενός ανθρώπου. Ενώ ένα σκύλος 2 ετών είναι περίπου 42. Δηλαδή στο ένα έτος είναι 31 ανθρώπινα, στα 2 έτη είναι 42. Ενώ ένα σκύλος 4 ετών βρίσκεται μέση ώρα ηλικίας 53 ανθρώπινα έτη. Άρα βλέπουμε 1, 2 και 3 είναι 31, 42 και 53 έτη του σκύλου.
1: Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, γιατί, και μάλιστα μπορώ να το πω και λίγο εγωιστικά, γιατί κρίνουμε, ας πούμε, τα πάντα σε σχέση με τη ζωή του ανθρώπου. Για ποιο λόγο, δηλαδή, έχουμε ένα
0: ζώο. Για υπολογισμό,
1: έχουμε ένα ζώο, ας πούμε, το οποίο ξέρουμε ότι ζει σε χρόνια κανονικά, δηλαδή. 13, 14, 14 τόσα χρόνια θα το έχουμε μαζί μας. Τώρα, αν, ας πούμε, είναι στα 7 του, όσο είναι ο άνθρωπος στα 45 του, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι μικρή σημασία έχει μόνο στατιστική και χωρίς αξία, δηλαδή. Στη ζωή που έχει το ζώο δίπλα μας. Δηλαδή, τι είναι
0: ναι,
1: να το λέω.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δηλαδή, η γάτα υπάρχει αντίστοιχο για τη γάτα.
0: Όχι, για το σκύλο.
1: Γάτα, ναι. Δεν υπάρχει.
0: Απλά δεν ξέρει να το υπολογίσει. Το θες να το υπολογίσει κάποια στιγμή, γιατί ανεβαίνει σε μια σκάλα και το βλέπει, ας πούμε, να κουράζεται και ξέρει ότι είναι 4 ετών. Εκεί θα καταλάβει ότι δεν είναι 4.
1: Θα το πω στον γιατρό.
0: Ότι είναι 74, α πούμε. Κατάλαβε. Δηλαδή ότι η γύρανση του είναι μεγαλύτερη.
1: Αν ανεβαίνει στα 4 σε μια σκάλα και κουράζεται, θα το πα κατευθείαν στον γιατρό. Τώρα, αν είναι.
0: Όχι, γιατί στα 4 είναι 53 ετών. Μια χαρά κουράζεται.
1: Ναι.
0: Εγώ από τα 30 κουράζομαι.
1: Στα 4 χρόνια το σκυλί να ανεβαίνει μια σκάλα και να κουράζεται είναι ένα θέμα.
0: Μα σου λέω είναι αντίστοιχο 53 ενός ανθρώπου. Για να το καταλάβει σε αναλογία.
1: Τι σημασία έχει. Δηλαδή θα δει το σκυλί σου να είναι 4 χρονών, να ανεβαίνει μια σκάλα και να κουράζεται και θα το πα στο γιατρό. Επειδή είναι 53
0: ετών. Και τι θα του κουράζει στα σκαλιά.
1: 4 χρονών να κουράζεται το σκύλο. Δηλαδή εντάξει.
0: 4 σκυλίσιων, ναι. Λέω. 4 ετών τόσο. Η βιολογική του είναι μεγαλύτερη. Ναι.
1: Καλό πάντως είναι, ρωτήστε ένα γιατρό.
0: Η γύρανση του σκύλου συνεχίζει να επιβραδύνεται μέχρι τα 12 του. Περίπου στα 12 ο σκύλος αντιστοιχεί σαν άνθρωπο 71 ετών. Περίπου στα 12 του.
1: Ντάξει.
0: Από εκεί και πέρα, όσο κρατήσει ο σκύλος, καλό είναι να τον έχουμε μαζί.
1: Ο σκύλος πως κρατάει σε κανονικά χρόνια συγκεκριμένα χρόνια.
0: Εξαρτάται και από τη ράτσα, βέβαια.
1: Ακριβώς, έτσι πάει, ναι.
2: Pepper 96 και 6.

0: Όσοι χρόνο αυτό το κομμάτι θυμούνται τις μεγάλες προσδοκίες Ethan Hawke και Gwyneth Paltrow, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ζακ Γκαλιφιανάκης. Ζαχαρής Γκαλιφιανάκης είναι το ελληνικό του όνομα. Και κλείνει εσύ ως τα 57 του χρόνια. Ο Ζακ Γκαλιφιανάκης, ο οποίος όσοι παρακολουθούν την πορεία του ξέρουν ότι αγαπάει πάρα πολύ τη φύση και μένει μάλιστα σε φάρμα. Πριν από 14 χρόνια είχε παντρευτεί στη φάρμα του Πανεπιστημίου της British Columbia την πρώην μπαλαρίνα και νέα ακτιβίστρια Queen Ludberg. Απέκτησαν δύο παιδιά, 13 και 10 ετών, και μάλιστα για να αποδείξει τη μεγάλη του αγάπη για, για τα φυτά και τα λοιπά, για την κυπουρική και όλα τέτοια.
1: Φύτευε στο μπαλκόνι του.
0: Έχει κάνει μια καινούργια σειρά που λέγεται This is a Gardening Show. Δεν είναι τόσο καινούργια, είναι φετινή. Υπάρχει στο Netflix, είναι από τα μικρά διαμαντάκια του Netflix, τα οποία δεν πολύ προβάλλονται, αλλά αυτό ειδικά δείτε το, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. This is a Gardening Show, γιατί μαζί με όλα τα άλλα που δείχνει, ας πούμε, πολλά πράγματα για την κυπουρική ο Ζακ Γκαλιφιανάκης, παίρνει συνεντεύξεις και από πιτσιρικάκια που τους έχει μαζί του και τους ρωτάει πράγματα για τη φύση, για τα μήλα, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε. Και σε κάποια φάση έχει πάρει συνέντευξη από κάποια παιδιά και ένας εξάχρονος του δηλώνει ότι έχει 11 παιδιά. Του λέει, έχεις 11 παιδιά? Λέω, με 16 χρόνια, ναι, έχω. Λέει, πώς είναι το όνοματά τους? Λέει, δεν θυμάμαι. Και λέω, Γκαλιφιανάκης, το ίδιο και η μάνα μου, λέει. Δεν θυμάται το όνοματά μας. Λοιπόν, δείτε το.
1: Ο μικρός τρόλ, 16 χρόνια, έχει 11 παιδιά.
0: Δείτε το, το πιστεύει. Λέει, που το πιστεύει. Και μάλιστα ρωτάει και ένα άλλο κοριτσάκι μετά και λέει, έχω ένα, λέει. Δεν έχω τόσα πολλά. Δείτε το, The Gardening Show. Είναι 6 επεισόδια, των 15 λεπτών το καθένα, καθόλου κουραστικό και βέβαια απολαμβάνεσαι.
1: Ωραίος είναι ο Γκαλιφιανάκης, πραγματικά είναι πολύ ωραία από αυτή τη γενιά, α πούμε. Και μου έκανε εντύπωση που είναι ότι κλείνει τα 57, τον είχα πολύ νεότερο τον Γκαλιφιανάκη. Όντως.
0: Δεν ξέρω σε ηλικία σκύλου πώς είναι.
1: Μέχρι 50-52 τον είχα τον Γκαλιφιανάκη.
0: Λοιπόν, οπότε δείτε το, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον και έχει και πλάκα. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: την Amy Winehouse την αγαπάτε, Peppers? Κάτι μου λέει ότι την αγαπάτε. Κάτι μου λέει ότι την αγαπάμε κι εμείς. Και κάτι μου λέει ότι κάτι ετοιμάζουμε για την Amy Winehouse. Οπότε stay tuned εδώ στο Pepper 96 και 6, γιατί τα αφιερώματα τα δικά μας, αυτά που σκεφτόμαστε για την αγαπημένη μας μουσική και τους αγαπημένους μας μουσικούς και καλλιτέχνες, είναι μοναδικά και μένουν αξέχαστα. Όπως παραδείγματος χάρη εκείνο το απόγευμα της Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της Αθήνας, στην Ερμού, που περπατάς και μπαπ, βλέπεις μπροστά σου ένα χαλί, ένα σκαμπό, έναν τύπο επάνω με τίποτα σχεδόν την κιθάρα του και να τραγουδάει. Γυρνάς από την άλλη και είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη λοιπόν πέρασε από την καρδιά του Πέπερ 96,6. Λέει: «Μ' αγαπάτε, σας αγαπάω, θα έρθω να τραγουδήσω για σας». Και όσοι βρέθηκαν εκεί εκείνο το απόγευμα, ήταν πραγματικά μοναδικό, θα τους μείνει αξέχαστο. Για εσάς που δυστυχώς δεν το μάθατε γρήγορα, δεν το βρήκατε ή είσαστε μακριά από την Αθήνα, μπορείτε να ζήσετε ξανά αυτή τη στιγμή ακούγοντας το Unplugged Live αυτό του Τζακ Σαβορέτη στα social media του Pepper 96 και 6, Facebook, Instagram και TikTok.
1: Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη, μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του από δρόμο, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο ουρανός. Και ο Βασίλης από το Ρέθυμνο μας έστειλε φωτογραφία του ουρανού στην πόλη, και αυτό, και εκεί έχουμε τα σύννεφα. Ο GK λέει για τα σκυλιά του ότι κουράζονταν, λέει, μετά τα 10 του. Θυμάσαι που λέγαμε για το θέμα των σκυλιών. Το πιο γλυκό μήνυμα όμως το έχει στείλει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος γράφει: περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα το παιδάκι μας. Είναι το μεγαλύτερο φως που μπορεί να νιώσει μια ανθρώπινη ψυχή. Ήθελα να το μοιραστώ αυτό το φως μου. Κωνσταντίνε, με το καλό να το δεχτείτε. Εμείς εδώ στις εκπομπές μας έχουμε ζήσει πάρα πολλές περιπτώσεις που οι φίλοι μας έτσι γίναν τα παιδιά τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε έτσι μαζί σας σε όλο αυτό.
1: Με το καλό, και με το καλό να το δεχτείτε. Με το καλό. Στείλτε φωτογραφίες, ξέρεις, τα γνωστά, τα πατουσάκια, ναι, τα τέτοια. Μόλις γίνεται ευχάριστο, βάλτε να ακούει Πέπερα από την αρχή. Αν και
0: ακούει,
1: ακούει από την κοιλιά της μητέρας, ναι, του Πέπερ, ναι, συνέχεια. Ναι. Οπότε συνεχίστε και εμείς θα είμαστε εδώ μαζί για πάντα.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τα προθυμητικά μας μηνύματα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
5: Α, ναι, ναι.
4: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: κατώτιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνμιρ.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Καλημέρα από το πρωινό Πέπερ, 7 λεπτά μετά τις 9, καλό μήνα σήμερα 1η Οκτωβρίου, δύσκολη κίνηση για την πρώτη μέρα του μήνα, στο Κηφισό ιδιαίτερα, όπου στην κάθοδο υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα σε μήκος 11 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ενός τροχαίου που σημειώθηκε στις 3 γέφυρες το πρωί. Ξεκινάει από το ύψος της Κηφισιάς το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι κάτω. Υπομονή στους δρόμους.
1: 11 χιλιόμετρα.
0: Και στην Αττική οδό το ίδιο.
1: Πρέπει να είναι παραπάνω από το μισό Κηφισό τα 11 χιλιόμετρα.
0: 17 χιλιόμετρα είναι ο Κηφισός. 30 λεπτά στην Αττική οδό από κόμβο Φιλίσσος κόμβο Κηφισίας. Το κλασικό είναι αυτό. Λοιπόν, ο Οκτώβριος είναι και ο μήνας που θα ανακοινωθεί και το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 8 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει η Σουηδική Ακαδημία. Ήδη υπάρχουν οι εκτιμήσεις, ήδη υπάρχουν τα γραφεία στοιχημάτων που δίνουν τους πιο έτσι τα φαβορί. Το φαβορί φέτος, που είναι καθαρά στοιχηματική απόδοση, δεν επηρεάζει τίποτα την κρίση της Ακαδημίας, είναι η Κινέζα συγγραφέα η Τσάν Σουέ, που έχει κάνει την Ξυπόλυτη Γιατρό, για όσους το έχετε διαβάσει. Ψηλά στα φαντορίσματα βρίσκεται πάντα ο Χαρούκι Μουρακάμι, πάντα είναι θα θέλω συνήθις ύποπτος, ο Αμιτάβ Γκος, η Καναδί ποιήτρια Ιαν Κάρσον και η Μάργαρετ Άτγκουτ, η οποία έχει κάνει το Handmaid's Tale, έχει γίνει και σειρά στην τηλεόραση, ο Αυστραλός, ο Τζεράλντ Μάρνεϊν, ο Γάλλος Μισελ Ουελμπέκ, και αυτός είναι ψηλά για το. Αλλά αυτό, όπως είπαμε, είναι φαβορί των στοιχηματικών, δεν έχει καμία σχέση με το τι θα γίνει.
1: Φοβερό είναι ότι έχουν μπει και τα Νόμπελ σε.
0: Τα πάντα μπαίνουν.
1: Σε στοιχηματικές.
0: Τα πάντα μπαίνουν.
1: Μέχρι τότε ήξερε τα Όσκαρ, τα Eurovision, κάτι αθλητικά. Αλλά τώρα να μπαίνουν και τα Νόμπελ σε στοιχηματικές είναι.
0: Να σας πούμε ότι η Σουηδική Ακαδημία κάνει συνεδριάσεις, οι οποίες μένουν μυστικές για 50 χρόνια. Και επειδή είναι μικρή αγορά, λίγα χρήματα αρκούν για να ανεβάσουν ένα όνομα. Τουλάχιστον στις αποδόσεις, ενώ ότι να πάρει μια δημοσιότητα και τα λοιπά και όλα αυτά. Από ελληνικής πλευράς, στα προγνωστικά είναι η Έρση Σωτηροπούλου και μάλιστα σε κάποιες λίστες τη βλέπουμε πάνω από ονόματα όπως αυτά της Μάργαρετ Άτγουντ. Η εκδότριά της, η Άννα Πατάκη, μίλησε σε ρεπορτάζ του Νικόλα Ζώη που λέει ότι το όνομά της βρίσκεται σε συζητήσεις κάποιων ανθρώπων. Είναι σημαντικό γιατί σε ένα μικρό κόσμο αυτό συζητούν για το ποιος μπορεί να πάρει το Νόμπελ και φαίνεται ένα όνομα μιας Ελληνίδας συγγραφέως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα μάθουμε 8 Οκτωβρίου. Κοντά είμαστε.
1: Κοντά είμαστε. Και καλή επιτυχία να πούμε.
0: Ποιος τελικά θα το πάρει.
1: Στους δικούς μας κυρίως. Καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Και σε όλους.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε 9 και 10 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, η φετινή πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Εγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Να πάμε λίγο δίπλα στην γειτονική Ιταλία που κάτι πρέπει να παίζει εκεί. Ομολογώ ότι έχω ψάξει λίγο να δω αν υπάρχει καμιά υπόγεια διαδρομή που λένε, αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Να σου μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Όλη η ιστορία γίνεται για το ποδόσφαιρο. Γιατί η Ιταλία θα φιλοξενήσει το Euro του 2042, σε 6 χρόνια, η Ιταλία και η Κωνσταντινούπολη και η Τουρκία. Έλα μου όμως που ο πρόεδρος της UEFA έκανε μια προειδοποίηση για την Ιταλία ότι έχει δύο θέματα. Το ένα ήταν η υπόθεση Μαλαγκό, ο πρόεδρος δηλαδή της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η μία προειδοποίηση είναι γι' αυτό. Και η άλλη προειδοποίηση είναι
1: τι έκανε αυτός.
0: Δεν ξέρω. Αυτός λέει ότι. Το ένα θέμα είναι αυτός, ο Μαλαγκό. Αυτός βγήκε τον Ιούνιο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Η εκλογή του, λέει όμως, έχει προκαλέσει θεσμική διαμάχη. Το βασικό ζήτημα είναι κατά πόσο ο Μαλαγκό είχε την απαιτούμενη ιδιότητα μέλος της Ομοσπονδίας, ώστε να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Έκανα να ψάξω. Δεν είναι πουθενά άλλο να γίνεται τέτοιος χαμός. Αλλά ο πρόεδρος της UEFA έχει πει ότι αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να ψάξουμε κατά πόσο είχε δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι τα γήπεδα. Τα γήπεδα της Ιταλίας είναι όλα, λέει, χάλια. Ή τα φτιάχνονται σε 6 χρόνια, όπως έχει κάνει 2-3 γήπεδα που έχουν φτιαχτεί και είναι παράδειγμα η. Της Γιουβέντους το γήπεδο φτιάχτηκε, άλλα κάνα δύο έχουν φτιαχτεί από συλλόγους, αλλά τα πολλά γήπεδα είναι με παλιά και γερασμένα. Δεν μπορούν, λέει, να φιλοξενήσουν. Έχετε χρόνο μπροστά σας, έχετε 6 χρόνια για να φτιάξετε τα γήπεδά σας. Γιατί έχουν, ξέρεις, αρχίζουν τώρα και καταθέτουν φακέλους για υποψηφιότητα πολλές πόλεις. Και εμείς θέλουμε εδώ το γύρο. Και εμείς το θέλουμε, ναι. Όχι άλλες χώρες, πόλεις της Ιταλίας. Η Ιταλία, ναι, το πήρε. Αλλά είναι διάφορες πόλεις. Θέλουμε και εμείς, θέλουμε και εμείς. Αλλά είδε τα γήπεδα του UEFA και είναι χάλια. Δεν ξέρω. Το θέμα με τον πρόεδρο τώρα, να δούμε τι έχει γίνει, να δούμε αν θα λυθεί. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δω ποιος έχει ρίξει τη φιτιλιά και είπε ότι αυτός δεν ήταν ικανός να θέσει υποψηφιότητα.
1: Για το παγκόσμιο κύπελλο μιλάμε τώρα.
0: Για το Euro 2020.
1: Για το Euro.
0: Σε 6 χρόνια. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Άρα λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται.
2: 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9. Ξέρετε πάρα πολύ ότι αγαπάμε τις σειρές και οι σειρές αγαπάνε πάρα πολύ τη μουσική του Πέπερ. Η αλήθεια είναι πολλά τραγούδια που ακούμε εδώ έχουν ξαναεμφανιστεί σε σειρές. Οι New York Times κάνανε ένα αφιέρωμα στις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα. Αυτές που έχουν αρχίσει να προβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000, μίλησαν με πάρα πολλούς ηθοποιούς, showrunners, σεναριογράφους τα λοιπά, τους έβαλαν να ψηφίσουν έως και 10 από τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα, βγήκαν τα αποτελέσματα. Στις 3 πρώτες θέσεις είναι αυτές που όλοι έχουν στις λίστες τους για τις σειρές του 21ου αιώνα, δηλαδή το Breaking Bad, το The Wire και το Mad Men, κλασικά αυτά. Το Succession που είναι new entry ουσιαστικά σε αυτές τις λίστες, είναι νούμερο 4. Το επόμενο είναι μια μεγάλη έκπληξη. Γιατί αφήνει στην έκτη θέση ένα μεγάλο έτσι φαβορί για την πεντάδα. Είναι το Fleabag. Όσοι έχουν δει το Fleabag, εντάξει, μια ωραία σειρά κτλ. Τώρα στις 5 καλύτερες της 25ετίας, δεν ξέρω, αλλά γούσταν αυτά. Το λέω αυτό για το Game of Thrones. Το οποίο...
1: Ο κόσμος τα ψηφίζει.
0: Όχι, ψηφίζουν οι συγκεκριμένοι που είπα.
1: Συγκεκριμένοι, δεν είναι.
0: Ναι, συγκεκριμένοι. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 6, Game of Thrones. Που το περίμενε κανείς ότι θα είναι στην πεντάδα το Game of Thrones. Επιδραστική σειρά.
1: Και εγώ που δεν, δεν έχω δει το επεισόδιο, αλλά τα ακούω τόσα χρόνια και πρέπει να είναι από τα πιο.
0: Επιδραστική σειρά με πάρα πολλούς θεατές. Και όχι μόνο αυτό, ότι έχει και ένα σύμπαν το Game of Thrones, το οποίο έχουν γίνει και prequel τηλεοπτικά, όπως το House of the Dragon, με πάρα πολλούς δράκους μέσα, γι' αυτό λέγεται House of the Dragon. Δηλαδή οι δράκοι είναι το χαρακτηριστικό και του Game of Thrones, αλλά κυρίως του House of the Dragon. Πάρα πολύ δράκοι μέσα. Και το A Night for the Seven Kingdoms, καινούριο φετινό είναι αυτό, και αυτό πάρα πολύ καλό. Και τώρα λοιπόν που τα λέμε αυτά, ετοιμάζεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στο σύμπαν του Game of Thrones, η οποία θα βγει το 2029, με την υπογραφή του George P. Martin φυσικά, το οποίο θα είναι για έναν βασιλιά, ένας βασιλιάς που... Ξέρεις τι γίνεται, λέμε το σύμπαν που το έχει γράψει ένα στο βιβλίο και μετά βγαίνουν ταινίες και λέμε πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, λες και είναι ιστορία πραγματική.
1: Αληθινή, ας πούμε, ναι.
0: Θα λέγεται Aegon's, η κατάκτηση του Aegon, έτσι θα λέγεται, και θα έχει πάλι δράκους, τρεις δράκους θα έχει αυτή τη φορά.
1: Εντάξει, πότε το περνάγανε αυτά. Η μυθολογία πάντα περνάγε τώρα, κακά τα ψέματα. Σ' αρέσει, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ, αλλά πάντα περνάγε. Πάντα είναι ωραίο να χάνεσαι, ρε παιδί.
0: Αυτό είναι ακριβώς μυθολογία.
1: Σε ψεύτικα σύμπαντα, σε ψεύτικους ορίζοντες.
0: Είναι βιβλίο που έγραψε κάποιος, που κάποιοι, ας πούμε, πλέον το θεωρούν Ευαγγέλιο και μιλάνε για τα γεγονότα που έγιναν πριν, για τα γεγονότα που ήταν πιο πριν. Για να μην είμαστε, ξέρεις, να μην είναι επικαιρά, να μην είναι διαφορετικά πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Έχει φοβερή πλάκα.
1: Να θέλω και απόδειξη, κατάλαβε. Να μην πρέπει να μπει κανένα ιστορικό να τα αποδείξει.
0: Ό,τι θέλει γράφει.
1: Ό,τι θέλει γράφει καθένα, κατάλαβε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Στο Game of Thrones είχαν βγάλει επεισόδια που δεν είχε βγάλει βιβλίο αυτό ακόμα.
1: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιόλο. Γιόλο βερσιόν.
0: Τι θέλει να προχωρήσει, ρε παιδί μου, περιμένω τον συγγραφέα.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: με τις ωραίες ευχές σας και τις ωραίες καλημέρες και τις ωραίες φωτογραφίες σας. Έχουμε περάσει ωραία σήμερα. Καλημέρα, Βάσια. Έχουμε περάσει ωραία σήμερα. Υποδεχτήκαμε καλά το μήνα. Έχει στείλει η Λαμπρίνη μια φωτογραφία που λέει είναι ένα βιβλίο, ένα ξέρω εγώ σκιτσάκι. Καλημέρα, όλημέρα. Και λέει από κάτω, α, καλά. Δεν ξέρω τι εννοεί με το α, καλά. Το οποίο έχει ένα βιβλίο, έχει ένα καφέ. Λαμπρίνη, εξήγησε το γιατί από μόνο έχει πολύ πλάκα. Εσύ μου λες, α, καλά.
1: Εκτός κι αν η Λαμπρίνη είναι στο Πεντηλιάρδο στο Κηφισό. Στα 11 χιλιόμετρα.
0: Και έχει τέτοια.
1: Όσο περνάει η ώρα, τα 11 θα γίνονται πιο πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Άμα δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή να φύγει δηλαδή τα αυτοκίνητα από τη μέση. Λοιπόν, να, μια και λε και κίνηση τώρα, να ταξιδέψουμε λίγο μακριά. Όσοι έχετε δει την Μαδαγασκάρη, φυσικά από εκείνο το καρτούν, από εκείνη τη φοβερή ταινία. I like to move it, move it. Χαρακτηριστικό στη Μαδαγασκάρη, μέσα στα δάση τη Μαδαγασκάρη, είναι η λεμούρη. Στην πραγματική Μαδαγασκάρη, η πραγματική λεμούρη είναι πάνω από 100 είδη. Είναι πάρα πολύ όμορφα ζώα, έχουν πολύ πλάκα. Η πλάκα με τους λεμούριους είναι ότι όταν οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζουν τα δάση και είναι εκεί και παρακολουθούν, γιατί πολλοί λεμούροι είναι είδος προς εξαφάνιση, παρατήρησαν κάτι. Παρατήρησαν πως ο ένας λεμούριος εντοπίζει τον άλλον. Είτε για να τον φωνάξει, γιατί είναι πολύ πυκνά τα δάση και μπορεί να είναι δίπλα του και να μην τον βλέπει. Είτε για να τον φωνάξει, να τον καλέσει. Πάμε στο Θοδωρή, έχει ωραίο πάρτι απόψε το βράδυ, ή όταν είναι σε κίνδυνο να του πει ότι φίλε την κοπανά μου κτλ. Λοιπόν, οι λεμούροι ανοίγουν το στόμα τους, άμα το δείτε σε βίντεο, και όταν δούνε τη φωνή δεν ακούγεται, φτιάχνουν ένα σχήμα στο πρόσωπο, όπως κάνουν οι σοπράνοι κανονικά στην όπερα. Δηλαδή, κανονικά δηλαδή, βλέπεις το στόμα να σχηματίζεται ανάλογα με την νότα που θέλει να βγάλει. Το οποίο είναι μοναδικό. Έχουν τραβήξει πάνω από 83 βίντεο και τα έχουν στείλει γιατί έγινε πια viral ο ένας με τον άλλο και του λέει: Κοίτα τι κάνουνε. Πέρα από ότι έχει πολύ πλάκα ο ήχος τους, φωνάζουν λες και τους πατάς το πόδι. Αλλά από την άλλη, το σχήμα του στόματος είναι καταπληκτικό. Και φυσικά είναι η τεχνική, η ίδια τεχνική που χρησιμοποιούν οι σοπράνοι και οι τενόροι στην όπερα για να βγάλουν τον κατάλληλο ήχο.
1: Εγώ στη Μαδαγασκάρη βέβαια ήμουν οπαδός των πιγκουίνων και του Κοβάλτσκι ειδικά από τον αρχηγός. Και ο Σκίπερ ήταν ο αρχηγός, ο Κοβάλτσκι ήταν μέλος της ομάδας και ήταν και ο στρατιώτης μέσα. Και μάλιστα ήταν τόσο πετυχημένη η παρουσία των πιγκουίνων που έγινε και ταινία μετά ξεχωριστή. Η πιγκουίνη της Μαδαγασκάρης.
0: Ναι,
1: που είχε σχέση με τους πιγκουίνους της Κιλεμούρη ήταν ωραία, ας πούμε, αλλά η πιγκουίνη ήταν το κάτι άλλο.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Στις πιο καθοριστικές σκηνές.
0: Ναι. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, είναι από τις ταινίες που δεν χρειάζεται να είσαι παιδί. Πραγματικά. Δεν είναι παιδική ταινία. Είναι παιδική, ενήλικη, υπερήλικη, τα πάντα. Είναι καταπληκτική.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10, σε μια μέρα που έτσι είναι πρώτη του μήνα, αλλά ο Κηφισός έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι το τροχείο που λέγαμε για τη σύγκρουση πολλών οχημάτων στις 3 γέφυρες. Αυτό έγινε μάλιστα πριν από τις 7 και έχει δημιουργήσει μια ουρά 11 χιλιόμετρων, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, καθυστερήσεις από τέψους του Χαϊδαρίου και συνεχίζονται μέχρι Γάλεο και σε πολύ αυτά. Είναι πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: 11 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε, ο Κηφισός είναι.

0: 17 χιλιόμετρα σε μήκος, οπότε τα φαίνονται παντού κόκκινη. Υπομονή στους δρόμους και οι υπόλοιποι δρόμοι της Αθήνας έχουν την κλασική τους κίνηση.
1: Λοιπόν, καθώς επίσης και το running από τα τέτοια που ακούσαμε τώρα είναι από την ιστορία που έλεγες.
0: Αυτό αναφέρομαι.
1: Από την ιστορία που έλεγες προηγουμένως.
0: Σε αυτό αναφέρομαι προηγουμένως.
1: Φοβερό τραγούδι και τότε και τώρα, 40 χρόνια μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Stranger Things, το οποίο το επανέφερε και ευχάρισε πάρα πολύ κόσμο η Kate Bush τότε. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Φοιτητές και φοιτήτρες, ενωθείτε. Αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30. Κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη, ήταν το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Στις 10 ακριβώς, ακούστε την Ελένη που θα μας πει το Pepper Password για το Pepper Experience και τη συναυλία που θα δώσουν οι Duran Duran στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το μήνα μπήκε ο μήνας της κλήρωσης, 16 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση. Οπότε να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα στη συνέχεια, να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνα και εμείς θα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 6.
1: Ναι, ναι, ναι. Αύριο λοιπόν θα είναι, αύριο Παρασκευή θα είναι 2 εβδομάδες από τη μεγάλη κλήρωση. Λοιπόν, τα λέμε αύριο όπως είπε ο Θοδωρής, πρωί-πρωί, 6 ώρα, στο Pepper 96,6. Καλές σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
17: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Γεια σου, Μόμπι. 9 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Πέπερ, 96 και 6. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, Peppers. Καλά να είμαστε. Ένας μήνας ο οποίος ξεκινάει όπως πρέπει, με σωστές θερμοκρασίες. 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 17 στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκινάει η εποχή του φούτερ, της ζακέτας. Είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Είναι η στιγμή, ξέρεις πω, είναι μάλλον η εποχή όπου ανοίγεις ντουλάπα, ανοίγεις την άλλη την ντουλάπα, παίρνεις ένα ρούχο, ένα-δύο, φεύγεις. Και έτσι θα πάει για ένα μήνα περίπου. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Pepper 96 και 6. Επίσης από σήμερα πλέον μετράμε αντίστροφα για την κλήρωση του Pepper Experience. Duran Duran Live στο Παρίσι. Δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας για την κλήρωση. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να οργανωθούμε.

0: Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας σήμερα, και όσοι είμαστε τυχεροί και έχουμε γονείς που έχουν μπει στην τρίτη ηλικία, συγγενείς, τους προσέχουμε πάρα πολύ, τους δείχνουμε ότι τους αγαπάμε συνέχεια με έντονο τρόπο, και ας φτάνουμε στην υπερβολή, τους παίρνουμε τουλάχιστον 4 φορές τηλέφωνο την ημέρα, αν και θα μας πάρουν και εκείνοι, δεν το συζητάμε. Και βέβαια ευχόμαστε να τους έχουμε να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια ακόμα. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom Peppers φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Μπορούμε λοιπόν να μπούμε και τώρα στο telecom.gr και να μάθουμε περισσότερα. Και επειδή είμαστε και ρεαλιστές, σε όλες τις ηλικίες, αυτή είναι η εποχή για όλες τις ηλικίες που ο κόσμος κρυώνει πάρα πολύ εύκολα, αρρωσταίνει. Γενικά ο κόσμος βύχει, έχει ξεκινήσει και βύχει, φυσάει τη μύτη του, δηλαδή ένα κρυολόγημα σε γυροφέρνει. Επειδή λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικό Pepper Experience, Duran Duran στο Παρίσι, λίγο να προσέξουμε, μετά είμαστε ελεύθεροι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Pepper. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
4: Add some Lana Del Rey to your life.

με ένα έτσι πάρα πολύ εύστοχο, χαριτωμένο σχέδιο, σκίτσο μάλλον, το περιοδικό New Yorker σου μιλάει για την εισβολή, την εξάρτηση που έχουμε από την AI. Δείχνει λοιπόν μια αίθουσα ανεπιαγωγείου, δείχνει δύο πιτσιρίκια, το ένα κρατάει ένα τάμπλετ, το άλλο κρατάει ένα κινητό και μιλάνε μεταξύ τους και λένε «Απορώ πραγματικά πώς τα κατάφερνε κανείς στον νηπιαγωγείο πριν υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη». Όπως καταλαβαίνετε, Peppers, μιλάμε για εικόνα από το άμεσο μέλλον. Pepper 96 και 6, καλημέρα σας.

0: Εν τω μεταξύ διαβάζουμε συνέχεια από χθες για την πτήση της Fly Dubai, όπου από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο ένας πιλότος, ο πιλότος μάλλον πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, ο συγκυβερνήτης πάλεψε μαζί του, μαζί και οι επιβάτες, και σώθηκαν οι άνθρωποι. Τώρα εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι. Αν σου τύχει να θέλει ο πιλότος να ρίξει το αεροπλάνο, οι ελπίδες δεν είναι με το μέρος σου, οι πιθανότητες μάλλον. Pepper 96 και 6. Σήμερα πέρα από όλα τα άλλα είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Ένα προθετικό μήνυμα. Τι κάνει τον καφέ ύλη τόσο ξεχωριστό. Σήμερα λοιπόν και αύριο 2 Οκτωβρίου μπορούμε να περάσουμε από το Ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 8 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Τώρα λοιπόν που μιλάμε, εκεί είναι. Και να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it. Και έχω να σας πω, εσείς που θα κερδίσετε το... Εσείς είστε πάρα πολύ τυχεροί που θα κερδίσετε το Pepper Experience Duran Duran Live στο Παρίσι. Να ξέρετε ότι και στο Παρίσι μάλλον έχει πάνω κάτω την ίδια κουλτούρα του καφέ. Όπως έχει και η Αθήνα. Δηλαδή πηγαίνεις για καφέ σε ένα εξαιρετικό καφέ στο Παρίσι. Αυτό θα κάνετε μεταξύ άλλων. Απολαμβάνεις με τις ώρες τον καφέ σου, δεν φεύγεις αμέσως όπως στην Ιταλία ας πούμε, και παρατηρείς κιόλας τους περαστικούς.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: Επιχειρήσεις. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

ένα πολύ, πώς να το πούμε, αληθινό, ένα πάρα πολύ όμορφο άρθρο του περιοδικού Atlantic που έχει την εξής ερώτηση. Μιλάς, λέει, λες στον κολλητό σου, στο φίλο σου, στον σύντροφό σου, εάν σε ενοχλεί κάτι, αν κάνει κάτι που σε ενοχλεί. Οι άνθρωποι, λέει, λοιπόν, που δεν μιλάνε, αφήνουν τον άλλον να κάνει τα δικά του, δεν είναι ύπουλοι, δεν είναι ότι φοβούνται μην δημιουργήσουν έτσι άσχημες καταστάσεις, απλά, λέει, κάνουν υπομονή. Κοιτάζουν να δούνε αν η συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβάνεται. Σου λέει, εντάξει, μην τσακωθούμε από τώρα, μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός. Και αν όμως δουν ότι η κακή συμπεριφορά, η περίεργη τέλος πάντων, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, τότε λέει απλά, χωρίς λέει δράματα, χωρίς τίποτα, κάνουν ένα fade out. Εξαφανίζονται ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους, Pepper 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας.

0: Μου γράφει ο Γιώργος, Ελένη μου λέει το θέμα μου λέει με την πτήση της Fly Dubai που συζητάμε και χθες και σήμερα. Είμαι σίγουρος λέει θα το δούμε επεισόδιο στο May Day. Αν γυρίζονται ακόμα, εννοείται θα το δούμε, δεν το συζητάμε. Αν δεν γυρίζονται ακόμα, θα το δούμε 100% κάποια στιγμή ταινία σε μια πλατφόρμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Pepper 96 και 6 με 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ωραίος καιρός για περπάτημα είναι αυτός. Έτσι αυτή είναι η αλήθεια. Στα όμορφα νέα, να ξέρετε πως μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Εννοείται ότι μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Ελένη, μου λέει Μαριάννα, εγώ μου λέει όταν κάνει κάτι κολλητή μου και με ενοχλεί, δεν το λέω. Και αρχίζω λέει και δεν περνάω καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Η υπομονή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Επίσης Μαριάννα, αν κερδίσεις Pepper Experience, μην την πάρεις μαζί σου στο Παρίσι, δεν ξέρω αν θα περάσεις καλά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Add some Amy Winehouse

0: Λοιπόν, διάβαζα πριν από 2-3 μέρες. Καταρχάς την Κυριακή έχουμε παγκόσμια, γιορτάζουμε μάλλον Παγκόσμια Μέρα Ζώων και διάβαζα ότι το 2026, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν οι μαύρες γάτες, υιοθετούνται πολύ πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τα υπόλοιπα κατοικίδια, διότι λέει υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μια μαύρη γάτα δεν είναι και σημάδι καλής τύχης. Όντως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης λέει στις φωτογραφίες που μπαίνουν σε αγγελίες από φιλοζωικές, οι μαύρες γάτες δεν έχουν λέει φωτογένεια, έτσι δεν έχουν πολλές πολλές ελπίδες για να τις υιοθετήσει κάποιος, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά τις υιοθετούν διότι ξέρουν ότι δεν έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, και επειδή είναι έξυπνοι άνθρωποι και έχουν καταλάβει ότι ό,τι και να λέμε, το μαύρο πάει με όλα.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Στη Βρετανία, λέει, δεν αποκλείεται πλέον νέο δημοψήφισμα να γίνει για να ακυρωθεί το Brexit και οι Βρετανοί εξετάζουν πάρα πολύ καλά την επανένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γυρίσουν πίσω. Μεταξύ άλλων θα μπορούμε και εμείς να πηγαίνουμε Αγγλία χωρίς διαβατήριο, μόνο με την ταυτότητα, μεταξύ άλλων, έτσι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα γυρίσουν. Ο Μακρόν ήδη, λέει, τους είπε καλώς ήρθατε πίσω. Πέπερα 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Εάν αυτή τη στιγμή, μάλλον έχει έρθει η στιγμή της ζωής σας όπου σχεδιάζετε το νέο σας φοιτητικό σπίτι, το WhatsApp Under 30 το κάνει πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Γίνεται ακόμα καλύτερο. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Ακριβώς στις 12 έχουμε καινούριο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και έχετε θέσει μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να κερδίσετε το Pepper Experience. Durand Durand στο Παρίσι, 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Αυτό, Peppers, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Durand Durand Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Durand Durand live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, πέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριο.

0: Καλημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: Viber 96.6 και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Γι' αυτό τώρα ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi και όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Add some Florence to your life.

0: Πέπερ 96.6 και ένα προωθητικό μήνυμα. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.

0: Κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Πέμπρε 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας και σε ένα προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι Wi-Fi, απλά να μην συνεργάζεται σε κάποια σημεία. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Γι' αυτό τώρα ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

δύο στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org. Add some Hooverphonic to your life.

0: 6 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.

0: Πέπερ 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας και ένα προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια. Σίγουρα θα σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει πλέον και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πάμε Breaking Ad. Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand up είναι.
7: Stand up, αλλά. Stand up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνη.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking Ad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και

0: δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Pepper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

περνά πολλές φορές απαρατήρητο το ότι παραγωγός αυτού του indie μου, τον James, ήταν ο θρηλυκός Brian Eno. Επιδραστικότατο ιδρυτικό μέλος των Roxy Music, πατέρας και εφευρέτης της μουσικής ambient που μας οδήγησε σε όλο αυτό το relaxing lounge φάσμα που γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ David Bowie, Talking Heads και YouTube του είναι πραγματικά υπόχρεοι, μιας και τους εξυγχρόνισε τον ήχο, πηγαίνοντάς τους πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλέτο στον Pepper 96 και 6 μεσημέρι Πέμπτης, λίγο μετά τις 2 γρήγορα μουσικές, Olivia Dean, Florence and the Machine και Rolling Stones εδώ στον Pepper.

0: Αν ακούσατε προσεκτικά το Under My Thumb, εκεί στην ενορχήστρωση ακούγεται ένα ξύλινο ξυλόφωνο, μια μεξικανική μαρίμπα, την οποία τη βρήκαν τυχαία ιστόν στο στούντιο από προηγούμενη ηχογράφηση κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Αυτό ήταν που τα άλλαξε όλα στο τραγούδι, μιας και το τραγούδι των Stones στην πρώτη ηχογράφηση ξεκίνησε ως μάλλον ένα απλό, λίγο βαρετούλι ροκ κομμάτι. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας, στον Pepper, μέχρι και τις 4 πάμε μαζί και έρχονται Thank You, Dido αλλά και Steel Corners σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.

0: ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ.
3: Λογαριασμοί
2: ενεργείο.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams, το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Χόζερ τραγουδάει του Sweet εδώ στον Pepper στο στίχο. Υπάρχει μια Ιρλανδική λαϊκή φράση που νομίζω μια χαρά περνάει και στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Λέει Too sweet to be savory ο στίχος, που περιγράφει τους ανθρώπους που είναι τόσο υπερβολικά θετικοί, οργανωμένοι και τέλειοι σε βαθμό που τελικά σου προκαλεί νευρικότητα. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλή εδώ στον Pepper 96.6 μέχρι και τις 4 μαζί. Πάμε μέχρι και τις 4 μεσημέρι Πέμπτης και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα τώρα έχω hot take για τους φοιτητές. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε τον δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigi, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κίνητης, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigi Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafonesigi.gr. Richard Carter σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή

0: εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

και οι Deepest Mode που έπαιξαν λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper, αλλά και αυτή η Lola Young έχουν γίνει μουσική και ταξιδιωτική Pepper Experience προορισμοί. Τυχεροί Peppers ανάμεσά σας, έχετε ταξιδέψει με τον Pepper και όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά για να τους απολαύσετε live. Παρίσι και Duran Duran, αυτό είναι το τρέχον Pepper Experience. Δύο τυχεροί ανάμεσά σας θα φτάσετε 28 Οκτωβρίου. Παρίσι, μένετε 4 ημέρες γεμάτες Duran Duran και πεπερικές εμπειρίες που σας έχουμε ήδη οργανώσει. Και για δηλώσεις συμμετοχή στο site μας pepper966.gr, απαραίτητο το Pepper Password. Στις 4 ακριβώς έρχεται νέο Pepper Password, το ακούτε, το καταχωρείτε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία στο site και κρατήστε ότι Pepper Passwords ακούτε καθημερινά 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper λίγο μετά τις 3 μέχρι και τις 4 μεσημέρι Πέμπτης.

0: Ο Τζόνι Κας διασκευάζει YouTube και αλλάζει εντελώς το DNA του υπέροχου αυτού ατμοσφαιρικού τραγουδιού. Καθόλου τυχαίο ότι όταν ο Μπόνο άκουσε τον Κας να ερμηνεύει το δικό του αν, έμεινε άφωνος. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα, αν είστε σούπερ λάτρης των σειρών που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σας έχω την One, την μία και μοναδική λύση και προορισμό Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Έρχονται σε πολύ πολύ λίγο Marvin Gaye και Paper Cut και Derek Fine εδώ στον Πέπερο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήση. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Όρακλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ειδήποδας.
6: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.

0: πρόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Billie Eilish εδώ στον Pepper στην ειρημικά και το αγγλικό ιδίωμα Feeling Blue για τις δόσεις μελαγχολίας που νιώθουμε σήμερα και αυτή τη στιγμή λόγω μουντήλα στην πόλη. Αλλά κρατήστε κιόλας ότι το φθινοπορεινό γκρι, άντε στραμμένο, συχνά δημιουργεί αυτή τη λαχτάρα και την προσμονή του χειμώνα και του κοκκούνινγκ. Για εσάς τους φοιτητές τώρα που ακούτε, τώρα εδώ, Pepper, το κρατήστε αυτό το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Όπως λέει και το Vodafone CEO, και εγώ συμφωνώ full, στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CEO Around για να ζήσετε τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως σας ταιριάζει, όπως θέλετε. Γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafonecu.gr. Θα σας αφήσω με Cardigans, Λευτέρης Κεφαλάς Έφυγα, Κοσμάζε Βελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Το έχω δει στο σινέμα.
16: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

0: Αν το απόγευμα αυτό ήταν ταινία, θα μπορούσε να λέγεται περιμένοντας τη βροχή, γιατί υπάρχει ατμόσφαιρα, αλλά βροχή δεν βλέπουμε, όχι ακόμα τουλάχιστον. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας και το μυαλό βέβαια είναι και στο Pepper Experience, τη μοναδική εμπειρία που στην οποία σας στέλνει ο Pepper στο Παρίσι. Για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, μπήκε ο μήνας, καλό μήνα έρχεται και τη μοναδική αυτή εμπειρία, το Pepper Experience λοιπόν, με τους Duran Duran live αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα και φόρτα στον πύργο του Άιφελ. Και για να βρεθείτε εκεί, σας θυμίζω, αν δεν έχετε ακούσει ακόμα το Pepper Password, ακούγεται κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 το ακούσατε και στις 6 και πάλι. Και καθημερινά λοιπόν, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς De Velegas, όπως κάθε απόγευμα παρέα σας, μαζί μέχρι τις 6.
1: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6.

0: I've seen that face before, ένα ιδιαίτερο ηλεκτρονικό τάγκο από την Grace Jones, η οποία είναι και το θέμα ενός πολύ ωραίου ντοκιμαντέρ του 2017 με τίτλο Grace Jones Bloodlight and Bummy, που την ακολουθεί παντού στις συναυλίες της, αλλά ακόμη και στην πατρίδα της, στην Τζαμάικα, μια πολύ έτσι προσωπική, θα έλεγα, παρουσίαση του τι ακριβώς είναι Grace Jones και ο άνθρωπος πίσω από την Star. Είναι ο Πέπρος 96.6, είπαμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάντα πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, αν σας άρεσε το The Beast in Me που κέρδισε φέτος και δύο βραβεία Emmy, καλύτερης ανδρικής ερμηνείας από τον πραγματικά εξαιρετικό Matthew Rhys και επίσης και τη μουσική, η σειρά, όπως μαθαίνω, πήρε έγκριση για δεύτερη σεζόν και η Claire Danes θα επιστρέψει, υποδιόμενη και πάλι τη συγγραφέα Aggie Wiggs. Θα δούμε αν θα είναι και αυτή τη φορά η δική τη σειρά να κερδίσει ένα βραβείο Emmy. Είναι ο Πέμπρος 96.6 εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
14: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
13: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί.

0: Καλημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Add some Billie Eilish to your life.

0: Ρόιξοπ, το αγαπημένο ντουέτο από το Τρόμσο της Νορβηγίας, που φέτος κλείνει 27 χρόνια στη δισκογραφία, 25 από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, και ο ήχος τους παραμένει καταπληκτικός πάντα, ό,τι και αν κυκλοφορήσουν. Oh, Lover, ακούσαμε αγαπημένο στον Pepper. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Και ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα, με το Kitchen Lab, που φέτος παρουσιάζει και γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, με ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον Sky. Είναι ο Pepper Παρέας, σας θυμίζω για τα μηνύματα σας στο chat, στο website μας κάτω δεξιά, στο more, pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Solo divani di qualità.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Βάτσιμπόρα, ωραίο εξωτικό ήχο, Τρίνιξ και Μαρή Φρόστ. Θέλει να είσαι λίγο εστιασμένο στον δρόμο, νομίζω, σήμερα, γιατί αυτή η συννεφιά κάπω σε υπνοτίζει. Είναι και ο διαγωνισμό μα, σα θυμίζω, που σα στέλνει στο Παρίσι, που και αυτό κάπω συννεφιασμένο είναι σήμερα. Duran Duran Live στι 28 Οκτωβρίου. Η μοναδική εμπειρία από τον Πέπερ και τον Βλασόπουλο Στράβελ για δύο άτομα και τέσσερι ημέρε. Σα θυμίζω κάθε δύο ώρε από το πρωί, 6, 8, 10, 12, 2, ακούσατε στι 4 και έρχεται στι 6 το Pepper Password καθημερινά. Συμπληρώνοντα τη φόρμα συμμετοχή που θα βρείτε στο website μα, pepper966.gr, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper 16 Οκτωβρίου για το Duran Duran Live 28 Οκτωβρίου και κρουαζιέρα στο Σικουάνα και βόλτα στον πύργο του Άιφελ, αυτό το υπέροχο ταξίδι, μοναδική εμπειρία από τον Pepper 96 και 6. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι με άρωμα Ταραντίνο και Pulp Fiction, ο Κοσμάς The Velegas παρέα σας μέχρι τις 6 και Years Overkill. Good.

0: είχαμε ποτέ την Amy Rehab στο Rework, στο Revision to the Reflex. Είναι ο Peppers 66, είπαμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια νέα μόδα στο ίντερνετ που σου επιτρέπει να κάνεις online αγορές χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ. Μπαίνεις σε μια σελίδα, διαλέγεις προϊόντα, γεμίζεις το καλάθι σου και πατάς αγορά. Μόνο που τα προϊόντα δεν υπάρχουν και η παραγγελία δεν φεύγει ποτέ. Λέγονται dopamine sites, σελίδες που παίζουν με αυτή τη μικρή έξαψη της προσμονής, γιατί η χαρά μιας αγοράς συχνά αρχίζει πριν καν να ανοίξουμε το πακέτο. Χαζεύουμε, συγκρίνουμε, αποφασίζουμε και περιμένουμε κάτι καινούριο. Εδώ λοιπόν κρατάς τη χαρά της παραγγελίας χωρίς καν να χρειαστεί να πληρώσεις για αυτήν. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Εδώ σε όλες τις διαδρομές είμαστε παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: σαν να πετάς ανάμεσα στα σύννεφα με το Glide, το Naked και Portugal The Man, και ανοίγει και λίγο ο ουρανός τελευταία ώρα, τουλάχιστον εδώ στα πιο νότια. Είσαι στο P96 και πριν από λίγες μέρες ο Pepper, που δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες, έφερε τον Τζακ Σαβορέτη live στην Ερμού, μια μοναδική μουσική έκπληξη, εμπειρία για όσους βρέθηκαν εκεί στην καρδιά της Αθήνας, σε μια αποκλειστική συνεργασία με την High Priority Promotions. Ο Τζακ Σαβορέτη πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε για μας στο μεγαλύτερο πεζόδρομο της Αθήνας, μετατρέποντάς τον σε μια αυθεντική υπαίθρια μουσική σκηνή, μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του. Και τώρα μπορείτε να ζήσετε ξανά τις στιγμές και να ακούσετε το Unplugged Live του Τζακ Σαβορέτη στα social media μας, στο Facebook, Instagram και TikTok του Pepper 96.6. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα 4-6 και σήμερα μαζί στον Pepper, ο Κοσμάς The Velegas. Όπως κάθε απόγευμα, μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Duran. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 6, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Σήμερα λέμε καλό μήνα σε όλους. Βρισκόμαστε κανονικά και με τον νόμο στον Οκτώβριο του 2026. Αυτό για εμάς εδώ τους πεπερικούς λέει ότι ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό πέπερ που ακούμε κάθε πρωί 6 με 10 για το ποιοι Peppers θα βρεθούν στο Παρίσι για να δουν τους Duran Duran Live. Και λίγο πριν στις 6 έπαιξε και το Pepper Password. 4 μέρες στο Παρίσι για 2 Peppers με όλα τα έξω απληρωμένα. Έξτρα εμπειρίες με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Και όπως μας αρέσει να λέμε, θα ξυπνήσετε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ θα δείτε τους Duran Duran Live. Αρκεί να ακούτε το Pepper Password που παίζει κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Birds of a Feather, Billie Eilish, σε ένα τότε, εκείνη τη στιγμή, πολύ όμορφο Pepper Experience που είχαμε κάνει και με την Billie Eilish. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και καλό μήνα να έχουμε.

0: Μπραντί, πειραγμένο πεπερικό, ρούφου στην τσακακάν στον πεπερεντέξι και έξι. Απόγευμα Πέμπτη, καλή επιστροφή. Σε όσου βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο τη επιστροφή προ το σπίτι, υπάρχουν και κάποιοι που ακούν από το σπίτι. Στο pepper966.gr ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε και τα λέμε και μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνία. Σε αυτού προσθέτετε και, το Pepper Viber. Μέχρι τι 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική Χρήστο Παπαδά. Μιλώντα τώρα, πολύ ωραία και η πρεμιέρα χθε, άλλη μια Pepper πρεμιέρα, το Digger, η οποία πάει και για Όσκαρ. Είναι αυτό το γούρι του Pepper που οι πρεμιέρες του φτάνουν στα Όσκαρ και κερδίζουν τις περισσότερες φορές. You've got a love, Florence and the Machine, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Θεσσαλονίκη σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Add some Depeche Mode to your life.

0: Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου, σχεδόν το λέμε και δεν το πιστεύουμε. Μας κάνει αδιανόητο ότι το ημερολόγιο λέει 1η Οκτωβρίου. Αισθανόμαστε όμως ωραία, γιατί είμαστε στον Πέπε 96 και 6, άλλο ένα απόγευμα, στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Μερικά σχέδια έτσι δειλά-δειλά για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Και Πέπε Experience. Και φυσικά ξαναθυμόμαστε και μέσω των social media του Πέπε και όχι μόνο την ωραία αυτή στιγμή του Τζακ Σαβορέτη που έπαιξε σαν μουσικός του δρόμου στην καρδιά της πόλης. Μας θύμισε τους James και μας θυμίζει ότι πρέπει να το ξανακάνουμε. Επίσης, αν δεν ήσασταν στο live που έγινε στην Ερμού με τον Τζακ Σαβορέτη, δείτε οπωσδήποτε τι δυστυχώς χάσατε στα social media του Pepper. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

The Door από τον Teddy Swims, τον πεπερικό Teddy Swims, που μας απέδειξε ότι στην εποχή μας μπορεί να βγει και ένα ολόκληρο άλμπουμ με αρκετά τραγούδια με ενδιαφέρον και όχι singles. Λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, και τώρα πάμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας και αγαπημένα μου τραγούδια των 90s. Εμένα πάντα αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο με ταξιδεύει σε ένα νησί. Ένα τραγούδι με έναν παράξενο ήχο, ένα τραγούδι το οποίο δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο, αυτός είναι η White Town, ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο, γιατί αυτός συνήθιζε ο Μίσρα να γράφει τη μουσική στο σπίτι, σε έναν υπολογιστή και με πολύ περιορισμένο εξοπλισμό, για τότε πολύ προχωρημένος από την εποχή του. Your Woman, White Town, αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε και καλό μήνυμα

0: επίσης από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, ο Alex Turner και ο Miles Kane. Ο ένας από τους Arctic Monkeys, ο άλλος με δικά του project, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τους Last Shadow Puppets. Με έμπνευση από τη βρετανική pop των 60's, μπορεί να το καταλάβεις και χωρίς να το ψάξεις, γεννήθηκε το Standing Next to Me, ένα τραγούδι που ακούγεται σαν να έχει γραφτεί στα 60's, αλλά κυκλοφόρησε το 2008, όταν ο Alex Turner ήταν μόλις 22 χρονών και ο Miles Kane 22, τότε κυκλοφόρησαν το τραγούδι και απέδειξαν ότι για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, κάποιες φορές μπορεί να χρειάζεται να κοιτάξεις και αρκετά πίσω, αλλά να το κάνεις με το δικό σου τρόπο. Twist in My Sobriety, ένα Pepper Classic σε λίγο από την Τανίτα Τικάραμ, στο Pepper 96 και 6 μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
15: What's our worst case scenario?
14: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιρ.
16: Να δω

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Add some silver volume to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε, πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη που έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες. Αν θέλετε να ξυπνήσετε στο Παρίσι ένα ωραίο πρωί και το ίδιο βράδυ να δείτε τους Duran Duran Live, η ερώτηση αυτή είναι ρητορική, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε ή μία ή πολλές φορές, γιατί περισσότερες φορές έχετε και περισσότερες συμμετοχές, το Pepper Password, το οποίο το ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, Δευτέρα Κυριακή. Όταν το ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε αμέσως στο pepper966.gr στη φόρμα συμμετοχής και αναμένετε τη μεγάλη κλήρωση. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες στιγμές του Pepper Experience, γιατί έχει και Παρίσι, αλλά έχει και τους Duran Duran. Καλή επιτυχία για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Και 6.

Ένα αργό μελαγχολικό τάγκο που κάνει βόλτες στις δεκαετίες, ντυμένο εδώ με ένα φρέσκο down tempo ρυθμό από τους κατάλληλους άνθρωπους κιόλας, τα αδέρφια Φαλήρια Τόνι Μαμπαλντί, που έχουν βαθιές οικογενειακές ρίζες στο ελληνικό τραγούδι. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε απόψε. Καλησπέρα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο και επίσημα πλέον. 5η 1η Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96 και 6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Derek Fine και Σαν αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ξεχάστε το μύθο με τον άνθρωπο που έπεσε στη θάλασσα και δεν τον έσωζε κανείς. Το In the Air Tonight γράφτηκε από καθαρό θυμό, όταν ο Phil Collins ανακάλυψε πως η γυναίκα του τον απατούσε με το διακοσμητή τους. Μάλιστα, για να ολοκληρώσει την εκδίκησή τους, το live τους, το Top of the Pops, έβαλε δίπλα στο πιάνο ένα κουβά μπογιά και ένα πινέλο. Αν θέλετε απόδειξη, ψάξτε το βίντεο στο YouTube. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στην παρέα σας. Moby, Coldplay και Queen έρχονται σε λίγο στον αέρα μας και αμέσως μετά κλείνουμε θέση για Παρίσι με το ολοκένουργιο Pepper Experience.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

0: Βράδυ Πέμπτης με τον Πέπερ 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονιδή στα ραδιοφωνά σας. Και εδώ και 10 ημέρες τρέχει το καινούριο Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι στα τέλη του μήνα για να δείτε live τους εμβληματικούς Duran Duran. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλο Travel, αεροπορικά, μεταφορές, ξενοδοχείο με πρωινό. Και για να ζήσετε στο full την παριζιάνικη εμπειρία, θα ανέβετε και μέχρι την κορυφή του πυρίου του Άιφελ και εννοείται θα κάνετε και την απαραίτητη κρουαζιέρα στον Σικουάνα. Για να διεκδικήσετε κι εσείς μια θέση στο όνειρο λοιπόν, σημειώνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr όσες φορές θέλετε και έτσι αυξάνετε και τις πιθανότητες στην κλήρωση κιόλας που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10. Καλή σας επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

τον γνωρίσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh. Αργότερα μπήκε και στο κατάλογο των Pepper Experience και πλέον το βλέπεις παντού πραγματικά, από τα Grammys μέχρι τα VMAs στο MTV την περασμένη Κυριακή, όπου μάγεψε τους πάντες τραγουδώντας το Careless Whisper του George Michael. Teddy Swims και Bad Dreams, λίγο μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Καλή επιστροφή και σε όσους είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. Καλή ξεκούραση, καλή βόλτα αν βγαίνετε για το ποτό σας. Ο Δημήτρης Λεμονίδης θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 10 και απόψε. Και συνεχίζουμε τη δικιά μας νοερή βόλτα τώρα με το κλεμμένο ποδήλατο των Stereo Nova, που κουβαλάει πάντα μαζί του αυτή την γλυκιά μελαγχολία, ακριβώς όπως και το φθινόπωρο.

0: Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Καλησπέρα και πάλι. Και πάμε στα τηλεοπτικά τώρα. Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Μεθαύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει με το ανανεωμένο Kitchen Lab που ανοίγει τη 10η σεζόν του στο Sky, γεμάτο καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ο αγαπημένος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Λοιπόν, προς το παρόν ετοιμαζόμαστε για τον γύρο της Αμερικής από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και από εκεί στη Νέα Υόρκη με οδηγό μας τη Σαντέ. Smooth Operator σε πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Add some weekend to your life.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θυμίζω ότι από αύριο το πρωί παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα μαθαίνετε, τα καταχωρείτε στο pepper966.gr και έτσι μπαίνετε και εσείς στην κλήρωση της 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 για αυτό το μαγικό Pepper Experience στο Παρίσι και το live των Duran Duran. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο για τις δύο επόμενες ώρες. Μένετε συντονισμένοι. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες. Καλό βράδυ και καλό μήνα. Γεια χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

8 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας στον Pepper στους 96 και 6. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Pepper για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Νύχτα 5ης, 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα, καλό χειμώνα θα πω, γιατί νομίζω ότι επισήμως τελειώνει και η καλοκαιρινή σεζόν στους περισσότερους προορισμούς τους καλοκαιρινούς. Να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, ίσως γιατί συννεφιάζει το πράγμα από τον Οκτώβριο και γι' αυτό την επιλέξανε την 1η του Οκτώβρη, λέω εγώ αστειευόμενος. Να έχουμε ένα καλό μήνα 91 μέρες πριν από το τέλος της χρονιάς, έχοντας φάει τα 3 τέταρτα του 2026. Ας είμαστε τυχαίροι για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες 91 μέρες. Get lucky.

0: Coop Island Blues. Αυτό το δίδυμο από τη Σκανδιναβία, η Coop, το οποίο δεν υφίσταται πια, έχουν διαλύσει, οι οποίοι φτιάχνανε τη μουσική με ένα μοναδικό τρόπο, δηλαδή κολλάζ από μουσικές άλλων ανθρώπων. Λίγο-λίγο, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο, νότα με τη νότα. Ποτέ δεν παίξανε δικά τους όργανα. Είναι όλο κολλάζ. Απίστευτο. Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια. 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και έτυχε 1η του Οκτώβρη να βγουν και καινούργιες ταινίες ως 5η στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δύο σημαντικές. Η Pepper avant-premier Digger με τον Tom Cruise, η πολύ ωραία ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάρατου, κάποιοι από εσάς την είδατε, και βέβαια το Νάζα του Γιουβάλ Αβραχάμ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. Pepper. 96 και 6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Η μπάντα από το Bristol που άλλαξε το πώς ακούμε τη μουσική και πώς τη φτιάχνουμε τη μουσική τη δεκαετία του 90, η Massive Attack Unfinished Sympathy στον Pepper Stu 96 και 6. Αν ακούσετε αυτό το κομμάτι και βάλετε αμέσως μετά το Come and Done τον Duran Duran, θα δείτε ότι έχουν κοινά σημεία. Οι Massive Attack επηρέασαν μία από τις πιο σπουδαίες βρετανικές μπάντες της δεκαετίας του 80. Και μιλώντας για Duran Duran, ο Pepper έχει ετοιμάσει ένα Pepper Experience μοναδικό. Εκεί 28 Οκτωβρίου στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με όλα τα έξοδα πληρωμένα 4 μέρες στο Παρίσι για να δείτε ζωντανά τους Duran Duran. Δεν θα κάνετε μόνο αυτό στο Παρίσι, δεν γίνεται να κάνετε μόνο αυτό στο Παρίσι. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να κάνετε. Εμείς έχουμε κανονίσει βόλτα στον πύργο του Άιφελ και ανέβασμα στην κορυφή και βέβαια βαρκάδα στο Σικουάνα. Άπειρα πράγματα να κάνει στο Παρίσι, σας το συνιστώ να παίξετε την τύχη σας. Πρέπει να ακούτε όμως το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Με αυτό ξεκλειδώνει η φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper. Περισσότερα Pepper Password, περισσότερες συμμετοχές, περισσότερες πιθανότητες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Add some pepper to your life. Pepper.

Η Λόλα Γιάνγκ και το Μέση στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, εδώ νύχτα 5ης 1η του Οκτώβρη. Έχουμε ευχηθεί ο ένας τον άλλον καλό μήνα και είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Πέπερ. Και τι είδηση ήταν αυτή με αυτή την κυρία που είχε θανατική ποινή εκεί στο νότο της Αμερικής. Της δώσανε 2 φορές το θανατηφόρο φάρμακο. Επέζησε. Δεν ξέρω. Το 2026... θανατική ποινή οπουδήποτε στον κόσμο μου φαίνεται αδιανόητο εμένα. Του Λέοναρντ Κοέν να δείτε πως θα του φαινότανε.

0: Αυτό είναι το Sonnet των Verve από εκείνη την αλμπουμάρα του 1998 που λεγόταν Urban Hymns. Ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα, ένα τραγούδι που μιλά για αυτή το φόβο που έχουμε να τον διατηρήσουμε αυτό τον έρωτα, να μην τον χάσουμε. Peppers στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και έρχεται το Borderline, το οποίο επιστρέφει στο Onassis Ready 12 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα. Ο Ρικάρντο Βιλαλόμπος, μία από τις πιο επιδραστικές και ενιγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει σε συνεργασία με τη Resolute NYC για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set. Borderline, Onassis Ready, ηλεκτρονική μουσική στα καλύτερά της. Έχει και τη Στέλλα, τη δικιά μας τη Στέλλα, η οποία επιστρέφει στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε ότι κάνει καριέρα στο εξωτερικό και σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Έχει τη Λιβανέζα πολύ σπουδαία Γιασμίν Χαμντάν. Βρείτε εισιτήρια και πληροφορίες στο onassis.org.
1: Hey Papers, it's the Avenir and you are listening to Paper 96.6.

0: Νόρα Γκατσονό, La Bambola, υπέροχη διασκευή από τη Μαντόνα, η οποία σάρωσε στα MTV Awards για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια εμφανίστηκε εκεί μαζί με την Taylor Swift. Ήταν εντυπωσιακό το δίδυμο όταν το έβλεπες να σηκώνεται η μία πανύψηλη Taylor Swift, η Μαντόνα και με τα τακούνια της κτλ. Αλλά τα μεγέθη είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ μας. Θέλει ακόμα η Taylor Swift, θέλει ψωμιά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, με τη γνωστή εκπομπή Φτούξ Ελευθερία, θα με δω. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hi, this is Kovacs and you're listening to Pepper 96.6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.